0: που δεν σ' ακουνεύεσαι, έπαμε στην Κάσια. Εγώ σου λέγα λάχανα και εσύ μου
1: παίρνες. Γεια σου Φραντζέσκο με την παιδιά.

0: ανδρική τουαλέτα είναι προς τα εκεί.
1: Πού είναι η τουαλέτα γυναικών?
0: Η γυναικεία τουαλέτα είναι κάτω.
1: Βιαζόμαστε. Μπορείτε να μας σερβίρετε γρήγορα?
2: I still wake up at night screaming. Well, I suggest you call the zoo.
3: It's a travelogue.